0: aniversario.
1: Τα χρησιμοποιώ λα σύγκρονο μια να κόμ 20 μινούτος που έχω βράκα οι στούδιος τσαβατάτ και κόκο να μπάν και δόν. Τα χαπούν να γίγε γερμανός. Τα χαπούν να γίγε πόρκε αλ φακτορ τιέμπο εις λιμιτάδο. Πρισιπαλμίντε τσαβατάτ και κόλχου να τσινάκ μπαμπνά. Λοιπόν, καλά έχουν τελάχιση να κά, οι αλμίσμου τιέμπο είχαν και χρήλα που να τσινάκ η κόλκα είναι συντονία. Χαμπρά, γίγε. 26 χαμπρά χαμπρά καίγε.